0: Πολύ και η κουλιά κακούνα να κάσα ξατοκέν ουτιαράκι. Και πάμε να κάχα όλο το καιρό σε Σαρακανίγουα, Ουνιβερσιδάτ Κατόλικα Μπολίβια ώρα και σάτα. Χατσαγιά τα γανιούτα, καουκετέχα πνακάτα, μισήρτα τα νακάτα. Κα Ουνιβερσιδάτ Κατόλικα, για στα σοχτατούγκα χιλτάτα μαρανάκ ποκχιπάνχα, σε πρασμάνε, όρο το κενιά κινσάμαρα χιούα, κάνα για κέπα καρδέρα σου κάμπι σαραντα τα πάτα. Ο κάταρος κιάσα, χιτσαχάιπο, πανακάχα, νιάσα ουρουτσαουίτα κέχα, μάρκατα και νακάρο μισθού πχαράκι, κατσάτα ουρουστ ένιες συνιατάκι. Ο καρόχα πορτανιρακίουα, κοιτητέχα, έχε τσαράκι πάσπα, σε πρασμάνα, Ουνιβερσιδάτ Κατόλικα το κέτχα, μισήρτα τα Χωσέ Φουέντες Κάνο. Αβέρχου πάρει σε πανιάνι, κουνάουα και σκυρίσα, κάμα πολύ γερά και σάνα, ήρνα κατά πάτα.
1: Ιντρατιόν τε πρέστα. Είναι πολύ importante, muchas gracias, de verdad, que la gente conozca esta presencia, porque ahora para tener calidad académica en Bolivia, pues no hace falta irse de aquí de Oruro, ¿no? Sino que está la Universidad Católica, que en 60 años lo que ha ofrecido es esto, ¿no? Calidad académica a los estudiantes.
2: Muchas gracias, rector.
0: Vaya, camarada, que ya que Sonia también pasa a la Iraquina, ya se ha pasmana, que te rector Saptani, mi sirtata José Fuentes Cano, que pasa a la Iraquina, oruro toquenja, con la ya chicho en la casa, rantataje, medicina, administración de empresas. Cate ya pasi que peninewa, oruro ura que te quieres, asao ya catoqueta, cuti que papjaraki. Ucampi cutanta.
2: Walikiwa hilata hayukama stuka pachpa ya tuve na campo kamata ya ti ki pasiñis wa ki siwa ni chapo tosi markan hiya kheti wut heski hilata Pablo hayukampi pokanch ani ki puñan human mai kutim kut ani

0: Για τη σκηνή ανοίγμα. Σόχτα λουαχέουα, κουνασουα κισχέχα, σαρχανιά, σαχανίτσα. Βένω, χάμε σε βοηθήσουα καρχά, ητανιάν, χιλάτ κουλιά κανάκα, για το ερακάχα μαϊμέ, οξτο το κένχα, οτχάσκι, που έτουκαν πισκό ματσίκ, καπτά τα σκαρά, κυπή, χιλάτ κουλιά. Πάμα, χαρούρουα, κουτά συγκανιάν, παίρνει τα κάνα, ημέρα κάντα τη βοηθήσουα, γιακά, για οκτζοβίσου, οτχάσκα νιγμα.
1: Red Aymara Satelital Herbol Huataya Niwayiwan Informativo Amazan y Atiawina. Enseguida, Aymar Cantari.
2: Herbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Herbol, al servicio de Bolivia.
3: Es la hora 6:01.
4: Aymara nakahta kechekana kangtanwa.
5: Jota tianakana.
4: Apachit koyunakana.
5: Kokata ipinakana.
4: Javir tianakana.
5: Ukamarak hach amarkanakana.
4: Herbol. Zed Aymara satelital, wakist aniwa.
5: Aymar cantati.
1: Aymar cantati.
4: Sarawe amuyuna casa. Awina casa. Yakina casa. Kusist awina casa. Arusat.